να με πληγώσει εμένα. Εμένα με φίλησε ένα ανθισμένο δέντρο και μου έκανε αστεία για να γελάσω.